0: Μιλούμε για μέγε σουβέτ, για μέγε ρούμουαϊκ, για τεϊκαρίσεξ, για ετλάψε χίνγκ, χειβαρίσεξ, λασκάβο τα μάπια τμουρέτ, για ούνε, ούνε, λαστούλε πιούρτε.
1: Enam naeru. Rohkem sõpru. Ja kuhjaga naljakaid äpardusi. Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu Maragrati seiklused jätkuvad.
2: It wasn't me.
3: Summer for art's
1: Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.